0: Πάνω σου.
1: Και τα κλανότε,
2: πρέπει. Ας είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσαι, είσα